0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο τσιάου 4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.